Ρετσός. Μένει η χάρτη Μιλάνα στην ονειά χαντερός μπερός. Σαν να βεσίωνα κανασά τη λέει λατ.